0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σε κανένα μέτρο. Πάει Δευτέρα, πήγε Τρίτη.
1: Δεν θέλει να μας.
0: Καμία σπουδαία μέρα η Τρίτη, αλλά εντάξει, Δευτέρα δεν είναι τσακαλό Δευτέρα. Καλημέρα, Ηλία, καλό σχολείο.

παιδί, σε κανέναν δεν μιλάει. Δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

φοβερό, παιδιά. Όταν σου αρέσει ένα τραγούδι, δεν φαίνονται όλα τα άλλα υπουσιώδη. Αν πεις δεν είναι σημαντική η κακοκαιρία που έρχεται. Δεν είναι σημαντικό ότι η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος είναι 177% ακριβότερο. Θέμα με τα καύσιμα, ενώ πέφτουν οι τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια, το αργό. Εμείς εδώ εξακολουθούμε να πουλάμε φθηνά, ακριβά. 4 μέρες πέφτουν τώρα, έτσι. Έχουμε εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών. 15η γυναικοκτονία, δημογραφικό θέμα. Δημοσκοπήσεις, επίσης θέμα. Βουτιά στις εξαγωγές ελιάς και φέτας. Δεν πάνε καλά οι εξαγωγές μας. Έχουμε Τραμπ, έχουμε ΟΗΕ, έχουμε κρίση στη Γερμανία, έχουμε Ουκρανία, έχουμε Ρωσία. Δεν θα προλάβουμε να πούμε πάλι σήμερα. Δεν θα προλάβουμε, παιδιά. Δεν υπάρχει. Έχω παραιτηθεί πλέον. Ξέρω ότι δεν θα τα πούμε όλα. Ξέρω ότι δεν θα τα πούμε όλα. Μιλούσα. Πότε ήταν. Χθες το μεσημέρι. Μιλούσα με ένα 70χρονο, 75χρονο. Δεν ξέρω τώρα να σου πω. Δεν είμαι και καλό στο να προσδιορίζω.

Το 6% είναι τουρκικής καταγωγής, βαθιάς Τουρκίας εννοείται, με μαντήλες κτλ. Ενώ η πλειονότητα των κατοίκων του Βερολίνου δεν ανήκει σε καμία θρησκεία, έτσι. Το Βερολίνο, σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό των άθεων και των αγνωστικιστών αγγίζει το 72%, που το καθιστά βεβαίως μία από τις πιο κοσμικές πόλεις στον κόσμο. Αυτά τα στοιχεία τώρα κράτα, ρε Θεμή, τώρα τι να πω. Κράτα τα λιγάκι.

Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή την αίσθηση είχα και εγώ όταν πήγα Βερολίνο, ότι τουρκοκρατείται και τα λοιπά και τα λοιπά. Έλληνες και Τούρκοι είναι ως επιτεπλής. Παιδιά είναι, έχουν απορροφηθεί. Απορροφηθεί, δεν το λέω με την κακή έννοια. Έλα George Ιστάκης. Είμαι πουρό, να ορίστε, είσαι πουρό λέει. Εγώ βέβαια διάβασα αρχικά πουρο. Παιδιά, να βάζετε τόνους. Να βάζετε τόνους για να μπορούμε να συνοηθούμε. Είμαστε στο Βόλο τώρα, έπαιζε ο Ηλίας, τελικά για την K12 τότε ήτανε με τον Παναθηναϊκό. Και μου στέλνει ο άλλος από το... Είχαμε καταλήξει ένα ξενοδοχείο. Σε ένα ξενοδοχείο και με στέλνει άλλος και μου λέει πάμε για τσίπουρα. Τουρκία τρελώσει, του λέω εννοείται, στο Βόλο είμαστε. Αν δεν πάμε στο Βόλο, πού θα πάμε. Κατεβαίνω και με πάει στη Γοργόνα σε μια ψαροταβένα, μου λέει αφάμε τσίπουρα. Τι τσίπουρα ρε, τσίπουρα δεν μου είπες. Τσίπουρα σου είπα, του λέω. Βάζε ρε τόνος να συνεννοηθούμε τώρα. Ναι, όχι τα κακή η τσίπουρα, δεν ήταν κακή. Βέβαια το ψάρι δεν είναι το φόρτε μου, το καλό μου, το αγαπημένο μου. Αλλά είσαι έτοιμος να πας. Όχι, δεν με χάλασε ρε Σιπάνο, καλημέρα κιόλας. Δεν με χάλασε τσιπουρά. Δεν είναι αυτό. Είναι, καλή είναι η τσιπουρά, εντάξει. Αλλά όταν προετοιμάζεσαι ψυχολογικά να πας τσιπουρά, να φας τα λίπαστά σου, να φας τα κεφτεδάκια, θα, ξαφνικά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, παιδιά, το πόνο μου έτσι, το πρωί-πρωί. Κατερίνα, καλημέρα. Αν χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη, ας πω ότι χρησιμοποιώ σε κάποιες φάσεις, περισσότερο για πλάκα. Να σου πω, δεν την παίρνω στο σοβαρά, γιατί έχει κάνει 2-3 φάουλ. Μετά πήρα χαμπάρι ότι μου λέει ότι με βολεύει να ακούσω. Οπότε δεν την έχω και σε μεγάλη εκτίμηση, να ξέρεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ τώρα μια και ξεκινήσαμε αυτή τη κουβέντα, να ξέρεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ένα πολύ εύκολο τρόπο να μας καταστρέψει όλους. Να καταστρέψει, να διαλύσει τον πλανήτη, να τον ισοπεδώσει, να μηδενίσει, να πάμε από την αρχή. Να βγάλει δημόσια όλα όσα τις έχουμε, τις έχουμε πει και έχουμε ρωτήσει. Αν το κάνει αυτό, τελειώσαμε. Σβήσαμε, παιδιά, τέλος. Είναι σαν αυτό που με ρωτούσε ο πατέρας. Αυτός και αυτός ο πατέρας μου, παιδί μου, που στο πουθενά καθόμασταν, παίζαμε σκάκι, παίζαμε πώς το λένε, χαρτιά, παίζαμε bridge, τι κάναμε τέλος πάντων. Πεταγόταν και έκανε μια ερώτηση. Με ρωτάει λοιπόν μια μέρα, μου λέει, πες μου σε παρακαλώ, ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος με τι όπλα θα γίνει? Με κόλλησε και εμένα τώρα και το σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήγαινα κατά καιρούς κουζίνα, σαλόνι που το πετύχαινα και του έλεγα με διαστημόπλια, με ακτίνες που έρχονται από άλλους πλανήτες. Έλεγα διάφορες παπαριές τώρα, ξέρεις, και έφηβος εγώ τώρα, το μυαλό μου ήταν... Όχι, ώσπου το βράδυ που καθίσαμε να δούμε μια... Δεν θυμάμαι ποιο καθίσαμε να δούμε τώρα, το Λούνα Πάρκ. Μου λέει με ρόπαλα, τι λες ρε πατέρα? Ναι ρε, μου λέει, αφού το τρίτος παγκόσμιος πόλος θα γίνει με πυρηνικά και θα ξαφανιστούμε, θα καταστραφούμε. Έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη. Άκη, καλημέρα. Καλημέρα, Άκη. Άκη,

Καλημέρα. Δεν φταίει, επαναλαμβάνω, δεν φταίει ο Άδωνης. Παιδιά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, να ξέρουμε τι λέμε, να του ταχώνουμε, να τον παρατηρούμε, να του κουνάμε και εμείς το δάχτυλο όπως μας το κουνάει και αυτός. Αλλά δεν φταίει ο Άδωνης. Άκη, Άκη αγόρι μου, δεν φταίει ο Άδωνος. Αν δεν ήμασταν εμείς αυτοί που ήμασταν, δεν θα μας χαρακτηρίσω. Ακόμα ο Άδωνης θα γυρόφερνε σε τρίτο-τέταρτα κανάλια πουλώντας νανογυλαίκα, βιβλία με το ζύγι. Και την εμφύτευση θα την έκανε με δικά του λεφτά. Αλλά τέτοιοι είμαστε και το στείλαμε εκεί που είναι. Οπότε άστον, δεν φταίει ο Άδωνος. Ο Άδωνος καλά κάνει.

Έλα ρε Κωστή, καλημέρα, καλημέρα. Έχω 20 μέρες που κάνω δίαιτα και δαγκώνω και τα σεντόνια. Αχ Κωστή μου, αχ, σε καταλαβαίνω αγόρι μου. Πάντως εγώ όταν έκανα Κωστή 20 μέρες δίαιτα, αυτό που πρόσεξα, είχα προσέξει, είχε βελτιωθεί πάρα πολύ η ακοή μου ρε φίλε. Είχε βελτιωθεί η ακοή μου Κωστή. Άκουγα να ξετυλίγεται πιτόγυρο στα 100 μέτρα. Ναι, ναι. Ή άκουγα το περιτύλιγμα από το γκουραπιέ, αυτό που κάνει και θόρυβο, στο χιλιόμετρο. Είχε βελτιωθεί τέλεια. Εν τω μεταξύ αυτό με τον γκουραπιέ είναι εγκληματικό, έτσι. Πήγαινα στο σαλόνι να κλέψω γκουραπιέ όταν ζούσα με τους δικούς μου και αυτό το σελοφάν έκανε ένα φοβερό θόρυβο, ρε παιδί μου. Λειτουργούσε σαν συναγερμός.

Το καλό, το καλό είναι αυτό, το καλό. Το καλό είναι και δεν μπορώ να μιλήσω και πάνω του και θέλω να βάλω να πω την ατζέντα τη μέρα, αλλά δεν μπορώ να πω για τους πάνω στο Strangers in the Night. Βέβαια, η εκτέλεση με τρελαίνει πάρα πολύ από τους Cake, να σου πω την αλήθεια. Δεν το είχα ακούσει, πρώτη φορά το έβαλα και τ' άκουσα. Δεν με τρελαίνει, αλλά δεν κακή, δεν κακή. Δεν κακή. Λοιπόν, ατζέντα της ημέρας. Γιατί κάπως πέρα τα πω και αυτά. Τρίτη σήμερα, δεν είναι Δευτέρα, αλλά δεν είναι και από τις καλές μέρες. Παιδιά, στη δίαιτα και τα πλακάκια του μπάνιου έτρωγα και μάλιστα θα σου πω κάποια στιγμή, όταν είχαν ξεκινήσει, τώρα δεν ξέρω αν είναι νόστιμες πια, αυτές οι ριζοκοφρέτες. Πιο νόστιμα ήταν τα πλακάκια του μπάνιου παρά τις ριζοκοφρέτες που είχαν βγει τότε και έλεγαν τις τρώτε γιατί αδυνατίζουν κτλ. Ναι, δεν ήταν. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω έχουν φτιάξει. Έχουν και διάφορες γεύσεις μέσα, κανέλα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έλα, έλα. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Τελειώνει και ο Σεπτέμβριος, ο μήνας με μη. 22. Παρ' όλα αυτά, οι μέρες που έρχονται λένε ότι θα κάνει δροσούλα, αλλά δεν το πολύ βλέπω, να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Στους 29 σήμερα θα ανέβει η θερμοκρασία και το ανθρώπινο σώμα θα νιώθει 33. Παρ' όλα αυτά, το απογευματάκι μας υπόσχεται βροχή. Μία βροχούλα που θα ξεκινήσει σαν ψηλόβροχο στις 3 η ώρα το μεσημεράκι και θα εξελιχθεί σε μια καλά καλή βροχή, όπου θα σταματήσει το βράδυ της Τρίτης. Η 265η ημέρα του έτους, την πρώτη ακτίνα την έστειλε 7 και 5 στο Ηράκλειο, 7 και 11 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 7,5 ώρα περίπου θα την πάρει πίσω, 7 και 24 πρώτα λεπτά, όπως καταλαβαίνετε. Η μέρα μικραίνει και στο τέλος του Οκτώβρη θα κάνει ένα μπαμ, ένα γκαπ. Και πλέον θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε χειμώνα. Ελπίζω και στις θερμοκρασίες. Για τα κουνουπάκια δεν ελπίζω πλέον. Κουνούπι έχω στο σπίτι μου και Δεκέμβρη και κάποιες φορές και Γενάρη μήνα, οπότε πλέον έχω παραιτηθεί. Το καταλαβαίνετε. Οσίου Κοσμά, ιερομαρτύρων Φωκά, Επισκόπου Συνόπης και Ισάκ Επισκόπου Κύπρου, μάρτυρος Φωκά του Κυπουρού, μαρτύρων Ιωάννου Μαρτίνου και Νικολάου. Άρα σήμερα ο Κοσμάς δεν γιορτάζει. Ο Κοσμάς δεν γιορτάζει μαζί με τον Αγίον Ναργύρο, με τον Κοσμά και Δαμαϊανό. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Φωκάς. Φωκά εγώ δεν έχω, αν εξαιρέσουμε τον Ευαγγελινό, τον οποίο τον ξέρω μόνο κατ' όνομα. Ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι αυτός με τη Eurovision, παιδιά, που είναι κάτι κάνει εκεί. Και έχουμε και τον ηθοποιό, αλλά αυτός είναι Σπύρος Φωκάς, είναι επίθετο, οπότε δεν γιορτάζει. Δεν είναι ο αυτός που κάνει τις χορογραφίες στη Eurovision, ρε παιδιά, δεν είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός. Εκεί, αυτός που ασχολείται με την Eurovision. Έλα, Ζαχαρία μου, καλημέρα, καλημέρα. Επίσης μ' αρέσει και αυτό το τραγούδι τώρα, αλλά και τι να κάνω, παιδιά, πες μου ειλικρινά. Δηλαδή, γενικά οι πωλήσει, ό,τι έχουν πει, με έχουν τρελάνει. Ευρωπαϊκή μέρα μετακινήσεων και είναι η τελευταία μέρα σήμερα αυτή τη εβδομάδα. Ήταν εβδομάδα μετακινήσεων και είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Δεν μιλώ για την Ελλάδα, μιλώ για την υπόλοιπη Ευρώπη. Συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, 1500 πόλεις της Ευρώπης και από τον Καναδά έχουμε συμμετοχές. Η ρήπανση είναι κάτι το φοβερό, που ειδικά στη χώρα μας, παιδιά, από το 2000 μέχρι σήμερα η ατμοσφαιρική ρήπανση έχει επιβαρυνθεί κατά 80%, παρακαλώ, κατά 80%, ειδικά τους θερμούς μήνες. Φοβερό, ε. Είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, νομίζω δεν έχει νόημα να πω ότι αφήστε σήμερα το αυτοκίνητο και βρείτε έναν άλλο τρόπο
να πάτε στις δουλειές σας, μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατο, πόδια. Νομίζω δεν έχει νόημα. Στη δύσκολη πηγαίνετε με δίκυκλο, αν μπορείτε να έχετε τέτοια επιλογή. Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Στην Ελλάδα η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή, στην ευημερία ήταν, έπαιζε τον πρώτο ρόλο πάντοτε. Ακόμα και μετά την πολυετή μνημονιακή λιτότητα, το εμπόριο παραμένει μια δυνατή δραστηριότητα, μια κεντρική δραστηριότητα για την ελληνική οικονομία. Δεν παράγουμε εξάλλου πολλά πράγματα, το καταλαβαίνετε ότι... η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα μας και συνεχίζει να αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου των νέων στην αγορά της εργασίας. Δεν θα πω τώρα να σας κουράσω σε στοιχεία, τώρα τα βρήκα, τα βλέπω εδώ, αλλά δεν είναι και νόημα. Αυτό να ξέρετε, να κρατάτε ότι είναι έτσι άξονας. Λοιπόν, η μέρα των Hobbit. Εγώ, παιδιά, δεν μπόρεσα. Hobbit Day. Με αφορμή βέβαια τα λογοτεχνικά γενέθλια των δύο ηρώων του Μπάκινγκς, του Μπίλμπο και του Φρόντο, τον Μπάκινγκς, ο δύο Μπάκινγκς, άρχοντας τα χτυλιδιώνα. Τόλκιν, έτσι, φοβερός ο τύπος, εξαιρετικός, άφησε το αποτύπωμά του. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά δεν παίζει και ρόλο. Ναι, Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας και προχτές είχα αυτή τη συζήτηση. Είναι μια χρόνια διαταραχή ύπνου που επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής και βέβαια αυξάνει και το κίνδυνο επικίνδυνο ατοχημάτων, πτώσεις, τροχέα κτλ. Εγώ έχω θέμα με τον ύπνο μου, δεν είναι εύκολο, στο παραμικρό μου τον ταράζει. Η ναρκοληψία είναι νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει γενικά την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου εγρήγορσης ύπνου.

Τι συμπτώματα έχεις? Α, όχι, όχι, Πετράν, δεν είναι για μένα. Σε μένα είναι ψυχοσωματικό. Δηλαδή, κάθε φορά που έχω ένα πρόβλημα οποιασδήποτε μορφής, χτυπάει στον ύπνο μου. Είναι καθαρά ψυχοσωματικό. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Ο οποίος κινδυνεύει να εξαφανιστεί, έτσι. Πρέπει να προστατευτεί. Πέντε ήδη μας έχουν απομείνει. Είναι ο ελέφαντας και μετά είναι ο ρινόκερος. Είναι το δεύτερο πιο ογκώδες χερσαίο ζώο. Τους κυνηγάνε, παιδιά, για το κέρας. Ναι, καλά λέω, για τα κέρατά τους, για το κέρας τους. Εν τω μεταξύ, και από μόνοι τους έχουν θέματα, διότι έχει υποβαθμιστεί ο βιότοπος τους, το οποίο και αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά στον κίνδυνο εξαφάνιση, αλλά ο κύριος λόγος, η κύρια αιτία, ο ένοχος, είναι ο άνθρωπος και το αδυσόπιτο κυνήγι για τα πολύτιμα, επαναλαμβάνω, κέρατά τους. Ρινόκερος, παγκόσμια μέρα ρινόκερου. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Εδώ δεν θέλω να το πολύ συζητήσω, γιατί ο χρόνια κολλητός μου ασχολείται με αυτά τα πράγματα και έχω ακούσει και αν έχω ακούσει. Και αν έχω ακούσει, παιδιά. Και αν έχω ακούσει, και ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Είναι μια αιματολογική κακοήθεια. Δημιουργείται πρόβλημα με τα λευκά αιμοσφαίρια, διαταράσσονται, διαφοροποιούνται. Και σταματώ εδώ, γιατί δεν έχω το κουράγιο να αναφερθώ περαιτέρω. Εθνική εορτή Βουλγαρίας για την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878 και του Μάλι για την ανεξαρτησία από τη Γαλλία. Μάλι, έτσι. Αφρική, εκεί χωμένο στο πίσω μέρος του κρανίου. Αν δείτε την Αφρική σαν κρανίο, και το κέρας της Αφρικής είναι η Αιθιοπία και η Ερυθρέα, το πίσω μέρος του κρανίου, ξέρετε που είναι, εκεί Μαυριτανία, Γκάνα, Νίγηρας, Νιγηρία, που πολλά. Πράσινο Ακρωτήρι, εκεί σε εκείνη την περιοχή, Γουινέα, Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη, όλα εκεί. Εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εθνική ημέρα, ορίστε, να, μου έλεγε πάνω στο πρωί όλα με τα φαγητά. Εθνική ημέρα λευκή σοκολάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πω τίποτα, δεν μου αρέσει η λευκή σοκολάτα. Δεν μου αρέσει. Θα φάω λευκή σοκολάτα όταν είμαι σε δύσκολη θέση.

0: Καλημέρα Πάνο, καλημέρα. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Εδώ στους 105,1 από το μουσικό κανάλι για το Ηράκλειο της Κρήτης. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi musicokanali.gr. Social στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Face, Insta, Twitter. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνή που μας λέει καλημέρα. 28 13 60 260. Δες μια κατάσταση που επικρατεί καθημερινά στην Εθνική, στην έξοδο για ΒΠΕ. Παιδιά, γενικά δεν ξέρω τι έχει συμβεί σε αυτή την πόλη. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει με τις ρυθμίσεις κυκλοφοριακές. Δεν ξέρω με αυτό το πράγμα που κλείνουν, ανοίγουν, κλείνουν, ανοίγουν δρόμοι. Γίνεται ένας κακός χαμός στο Ηράκλειο. Ειλικρινά σου μιλάω. Γίνεται ένα κακός χαμός. Και εντωμεταξύ οι Ηρακλειώτες ως οδηγοί δεν έχουν την αίσθηση των Αθηναίων να ανακαλύπτουν διαφυγές, νέες διεξόδους, νέες αρτηρίες. Όπω το βλέπω, κόλαση, παιδιά. Κόλαση είναι. Να βιάζεσαι, να έχεις. Να θες να κοιμηθείς λίγο παραπάνω και να μην μπορείς, ρε παιδί μου, να λες τι να κάνω. Τι να κάνω. Λοιπόν, έλα, πάμε για ένα μικρό break και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε. Σαν σήμερα, μία μέρα, σαν κι αυτή, από τον κόσμο και από τους αιώνες. Και αν προλάβουμε, να ρίξουμε και μία ματιά στη Κρήτη νέα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε στα πολύ γρήγορα. Ξέρω ότι τα περισσότερα με βρίσκεται που μιλάω πάνω στο Ιτσολτίας. 1989. Οι Ηνωμένες Δυνάμεις Ρώσων Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμικ στο πλαίσιο του Ρώσο-Τουρκικού πολέμου 1787-1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφαγκ Αμαντέους Μότσαρντ, ενθουσιασμένος από τη νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό. Η νίκη του ήρωα Κόμπουρκ, γράφει εδώ. Έλα μωρή Βέμπο Μότσαρντ, μπράβο. Και Βέμπο δεν έγραφε, τρα παιδιά της Ελλάδος. Ναι, και έτσι και ο Μότσαρντ λοιπόν. Η νίκη του ήρωα Κόμπουρκ προς τιμή του στρατηγού Ιωσίας Φον Κόμπουρκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων. Ωραία, μπράβο. Μότσαρτ Παύλα Βέμπο. 1912 καταπλέει στον άψαθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού του υποβρύχιο Δέλφιν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Ο πρώην πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, και την κουβέντα του, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση του τραπεζού υπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιες φορείς, γιατί σου λέει: εμείς είμαστε προνομιούχοι τώρα. Πώς θα γίνει, φίλε, όσοι ήταν ασφαλισμένοι, παιδιά, σε. Τα ταμεία τραπεζών ήταν τότε, εκείνη την περίοδο, έτσι, εκείνη την εποχή. 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς στα φιλαράκια. Και 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Αντώνης Φώτσης του Παναθηναϊκού, 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας Μαλάκας, η οποία πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη Μαλάκας σημαίνει δυνατός. Α, Μαλάκας. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε. Όνομα και πράγμα. Ο Φάραντεϊ γεννήθηκε σήμερα. Ο φυσικός, Άγγλος, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα, είναι ο πρώτος που απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους ηλεκτρόλυσης, την περιστροφή του πολωμένου φωτός. Εφήβρε και την πρώτη ηλεκτρική στήλη, διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Το ηλεκτρόδιο δικό του είναι η άνοδος, η κάθοδος, το ιόντα, το ιόν, ιονισμός είναι όλα δικά του. Και βέβαια προς τιμή του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών Φάραντ. Hans Ohl, μέλος αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο που εκτελέστηκε στην Ναζιστική Γερμανία. Παιδιά, Nick Cave, Αυστραλός ο τύπος, θα το λιώσουμε σήμερα, έχει γενέθλια τα γόρι. Χρόνια πολλά, Nick.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: They come from everywhere to take the challenge. Λοιπόν, ένα δικό σας, ένα δικό μου. Route 66. Route 66.

Λοιπόν, παιδιά, ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μου. Προσγειωθήκαμε παραμονή Χριστουγέννων, απόγευμα παραμονής Χριστουγέννων. Πήγαμε με φίλους στο Σικάγο και κάναμε ρεβεγιόν, παραμονή Χριστουγέννων. Μπήκαν τα Χριστούγεννα σε ένα ιταλικό. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευκαιρίες δοθήσεις, Δημήτρης Μάρκου. Έχει ένα από τα πιο όμορφα καφέ στο Σικάγο. Σικάγο. Λοιπόν, και με το που άλλαξε ο Θεός τη μέρα και μπήκαν τα Χριστούγεννα, τους χαιρετήσαμε, μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Οδήγησα 35 ολόκληρες ώρες από το Σικάγο στο Σαν Φρανσίσκο. Δεν φτάσω Λος Άντζελες, δεν τα κατάφερα. Αλλά 35 ολόκληρες ώρες Σαν Φρανσίσκο, με 2 ώρες ύπνο ενδιάμεσα. Κούραση να με έχει γεμίσει, να έχω λιώσει από την κούραση. Αλλά ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές των road trip, όλων των road trips που έχω κάνει. Κάπου στην Νεμπράσκα ή Κάνσας, δεν θυμάμαι, τα μάτια μου έγερναν, παιδιά. Κάποια στιγμή με πήρε ο ύπνος στο τιμόνι και ευτυχώς είχαμε πολύ έξυπνο αμάξι, το οποίο κρατούσε λερουίδα, φρέναρε, ξεξυπνούσε αν δεν έπιανε στο τιμόνι. Ήταν οκ. Okay. Πρέπει να με πήρε ο ύπνος 2 λεπτά. Ήταν δίπλα μου ο Ηλίας, βέβαια. Με είδε ότι κοιμήθηκα, δεν με ξύπνησε. Έπιασε διακριτικά το τιμόνι. Μ' άφησε να πάρω μια ανάσα. Εκεί κάπου στην Νεμπράσκα, στον Ντένβερ, δεν θυμάμαι, στο Κολοράντο.

Utah, Salt Lake City, Nevada, San Francisco και εκεί κλείσαν τα μάτια μου. Λέω, παιδιά, τέλος, ό,τι έκανα, έκανα μετά από 35 ώρες. Νύχτων εξημέρωνε, νύχτων εξημέρωνε και εμείς στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, έχω ρέστα για το σαν σήμερα, αλλά μην ξεχνιόμαστε. Σαν σήμερα έφυγε το 1408 Ιωάννης Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 1828 Σάκα, βασιλιάς των Ζουλού, που από φυλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Φοβερό, έτσι. Ζουλού είναι ίσως από τις πιο γνωστές. Εγώ δηλαδή αυτούς ξέρω. Ένας φοβερός πολεμιστής ο Σάκα, έτσι, παιδιά. Και μιλάνε μπαντού. Μιλάνε μπαντού. Και Ζουλού σημαίνει, παιδιά, ουρανός. Είναι η πιο γνωστή φυλή, ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Είναι από τις αρχαιότερες φυλές. Έχει τις αρχαιότερες παραδόσεις στον κόσμο. Εξάλλου η Αφρική, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της, ότι αποτελείται από πολλές χώρες και πάρα πολλές φυλές. Αν φτάσεις σε Αφρική κάποια στιγμή, αν είσαι τυχερός, δεν χρειάζεται μεγάλη τύχη, γιατί είναι πολλά τα τελετουργικά φεστιβάλ τα οποία μεταφέρονται αυτούσια, παιδιά, από γενιά σε γενιά. Φοβερό, έτσι, το τι φοράνε, το τι τρώνε, πώς ενεργούν, πώς χορεύουν. Φοβερό. Ζουλού είναι το μεγαλύτερο έθνος της Νότιου Αφρικής. Μιλάμε για εκατομμύρια, έτσι, σαν την Ελλάδα, 10-15 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Πολλά, πολλά, πολλά. Ουρανός. 1991 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Νεκρεπόντης, Έλληνας στιχουργός, ποιητής, συγγραφέας. Δεν ήταν αυτό το όνομά του, Ξινοτρούλιας λέει εδώ το πραγματικό του όνομα, του Νεκρεπόντη. Μόνο την Έλληνα, όχι την άλλη μεριά του φεγγαριού ξέρω. Μόνο την άλλη μεριά του φεγγαριού. Όχι, ξέρω κι άλλο. Ένας μπόμπος πολύ αριστερός. Ένας μπόμπος πολύ αριστερός. Και κάτι με κατσαρίδες, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αυτά έγιναν σαν σήμερα μία μέρα σαν κι αυτή. Σας αφήνω στα καλά χέρια τον James, τον James στα ισπανικά, με το Σινιωρίτα. Είχαν έρθει στην Κρήτη, παιδιά, ένα καλοκαιράκι. Είχαν έρθει στο Παγκρίτιο.

Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την δική μας ειδησιογραφία εδώ από την Κρήτη, είναι αρκετές ειδήσεις, αλλά θα μείνω σε δύο. Δύο, δεν υπάρχει λόγος να πούμε τίποτα παραπάνω. Θα πάω στη Σιτία, όπου ευτυχώς πλέον η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Βέβαια, οι ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές παραμένουν στο σημείο. Κάηκαν πάνω από 2.500 στρέμματα, έγιναν στάχτη από τη μεγάλη πυρκαγιά. Θυμίζω μία πυρκαγιά, μία φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στη Σιτία. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, άρα η φωτιά είναι υποέλεγχο ή υπομερικό έλεγχο. Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή υπό το φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων. Νύχτα αγωνίας, η χθεσινή και προχθεσινή στην Σιτία, υπήρξε και 112 για απομάκρυνση κατοίκων. Τέλος, καλό, όλα καλά. Καλά, όχι όλα καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει πάλι καλά που δεν συνέβη κάτι, γιατί ήταν ζόρικη η φωτιά. Και η δεύτερη είδηση είναι το αλκοόλ για τους ανήλικους. Χωρίς φρένο όλη αυτή η ιστορία για τους ανηλίκους. Εδώ στην Κρήτη τα στοιχεία είναι απογοητευτικά. 4 στους 10 16χρονους καταναλώνουν 5 ή περισσότερα ποτά στην ίδια περίσταση, την ίδια βραδιά δηλαδή. Βράδυ, μεσημέρι, πρωί, στο ίδιο γκλέντι καταναλώνουν 5 ή περισσότερα ποτά 4 στους 10. Είναι τρομακτικό, έτσι. Τουλάχιστον 1 με 2 περιστατικά μέθησαν ανηλίκων καταγράφονται καθημερινά σε όλο το νησί, κατά τη διάρκεια τουλάχιστον του καλοκαιριού, και βλέπει κανείς μια πραγματικότητα που προβληματίζει όλους όσους εμπλέκονται, γονείς, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς. Πίσω από τα περιστατικά που γίνονται γνωστά, όμως υπάρχει μια πολύ ευρύτερη εικόνα συστημικής και συχνά επικίνδυνης κατανάλωσης αλκοόλ από εφήβους.

Και δεν μιλάμε για αυτούς που απλά έχουν δοκιμάσει. Αυτό είναι τρομερό το νούμερο, έτσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 86,5% των 16χρονων στην Ελλάδα έχει καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 80% έχει πιει μέσα στους προηγούμενους μήνες, 12 μήνες. Σχεδόν, γράφει εδώ, 6 στους 10, ποσοστό 60%, 59% είχαν καταναλώσει αλκοόλ το τελευταίο μήνα. Και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η έκταση της υπερβολικής κατανάλωσης. Το 36,6%, δηλαδή περισσότερο, 33 είναι από 1 στους 3, περισσότερο από 1 στους 3 16χρονους έχει καταναλώσει τουλάχιστον 5 ποτά στην ίδια περίσταση μέσα στις τελευταίες 30 μέρες. Μάλιστα το 11,5% σου λέει έχει επαναλάβει αυτή τη συμπεριφορά τουλάχιστον 3 φορές μέσα στον ίδιο μήνα, το καταλαβαίνεις? Είναι τρομερό, έτσι, το καταλαβαίνετε παιδιά ότι είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτά συμβαίνουν στο νησί μας σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Παρέα με τους YouTube που έχουν γίνει αγαπημένοι μου. Θα πάμε σε break και θα γυρίσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, στον υπόλοιπο πλανήτη. Επαναλαμβάνω, σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Σωτήριο έτους 2026. Καλημέρα, ανάσα και επιστρέφω.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, ένα πόπι καλημέρα. Καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα Χρύσα. Καλημέρα Ζαχαρία. Καλημέρα Χαρά. Καλημέρα Μαρία. Χαϊφόγκ. Χαϊφόγκ είναι η πόλη στο Βιετνάμ όπου θα πάρεις το καραβάκι για να πας σε κάτι νησάκια, εκατοντάδες νησάκια. Εκεί στον κόλπο που ενώνεται το Βιετνάμ με τη Νότια Κίνα, εκεί. Εκεί. Φοβερό παιδιά έτσι.

Νομίζω το Βιετνάμ είναι τα ομορφότερα κράτη της. Το πιο ήπιο είναι η Ταϊλάνδη, αν θέλεις να κάνεις πρώτη φορά Ασία, αλλά το Βιετνάμ είναι ένα από τα πιο όμορφα.

Εκεί που λέει ο Καβαδίας. Μπράβο ρε Μινά. Στη Νότια Κίνα, θάλασσα της Νότιας Κίνας. Ανάμεσα από Φιλιππίνες, Κίνα και Βιετνάμ. Ένα τρίγωνο φοβερό εκεί. Πολύ ωραίο. Εκεί είναι, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, ειλικρινά είχα τώρα μια συζήτηση. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται, παιδιά, τα νησιά. Ξέρω, θυμάμαι την πόλη, να σας πω. Χαϊφόγκ λέγεται, από εκεί που παίρνεις το καραβάκι για να πας σε αυτά τα νησιά. Φοβερό, φοβερό. Χαλόγκ, παιδιά, Χαλόγκ, ψέματα. Χαλόγκ ήταν η πόλη που έπαιρνε στο καραβάκι για να πας στα νησιά. Εκατοντάδες νησιά, εκατοντάδες. Χαλόγκ, είδες τώρα, ένα-ένα τα θυμάμαι. Χαλόγκ, όχι Χαϊφόγκ, είναι και ονομασίες δύσκολες τώρα, μπερδεύεσαι. Λοιπόν, έλα, τέλος ο ρομαντισμός, τέλος οι ωραίες σκέψεις. Πάμε να δούμε τα δικά μας.

τον Άδωνη, σας τα έλεγα το πρωί. Δεν φταίει αυτός καλά κάνει και τα κάνει. Εμείς που τον στείλαμε εκεί που είναι. Γιατί αν εμείς δεν είμαστε επιπόλαιοι όσον αφορά στην ψήφο, ψήφο μας ακόμα θα γυρόφερνε σε τρίτο-τέταρτα κανάλια πουλώντας ένα νογιλέκα. Όχι, κεραλιφές δεν πουλούσε αυτός, πουλούσε ο άλλος. Συγγνώμη και το όνομά του. Νάνο Γιλέκα, βιβλία με το Ζήγη. Και έχουμε και τον άλλον που πουλάει και ραλιφές. Που πουλάει, τι άλλο μας πουλάει. Οι επιστολές του Ιησού. Και βέβαια, ενώ είναι φαλακρός, μας πουλάει φάρμακο κατά της καράφλας. Πώς γκέγγεν αυτό. Καλημέρα και στο Ζαχαρία που μου λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ κακό πράγμα και αν δεν μπει κάποιο μέτρο πρέπει να σταματήσουμε να τη χρησιμοποιούμε. Θα συμφωνήσω με τον Ζαχαρία και θα πω ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα να μας καταστρέψει Ζαχαρία. Το πιο εύκολο πράγμα να μας καταστρέψει όλους. Να βγάλει στη φόρα όλα όσα τους έχουμε πει και έχουμε ρωτήσει. Εκεί πλέον τελειώσαμε, σβήσαμε. Καλημέρα Ρόζα. Βελόπουλος. Μπράβο Ρόζα. Βελόπουλος. Ναι, Βελόπουλος. Άλλος αυτός, κεραλιφές. Τι τραβάω, μα. Πόχος έχουμε μπλέξει, πού έχουμε μπλέξει. Παίρνουν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Παιδιά, τρία πράγματα δεν τελειώνουν ποτέ. Το τίμιο ξύλο, υπάρχει άφθονο. Αυτό το ξύλο που του σταυρό του, από το σταυρό του Κυρίου. Οι επιστολές του Ιησού, του Βελόπουλου και πετρούλες από το τείχος του Βερολίνου. Δεν τελειώνουν αυτά ποτέ.

Βάσο, καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει, Βασούλα, ότι είναι τελικά δεδομένο, αφού δεν αντιδράει, έτσι, τόση μουσάτη πλέον και καμία επανάσταση, δεν αντιδράει ο Έλληνας. Είναι πραγματικά, και εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό που λες και εσύ, εγώ το πιστεύω. Θέλει να δουλεύει 16ωρο. Θέλει να μην έχει θέρμανση. Να μην ανάβει το καλοριφέρ. Θέλει να μην βγαίνει να πάει έξω κάπου καλά. Να μην έχει χρήματα για όλες τις τροφές. Παρά να κοιτάει τις προσφορές και τα πιο φθηνά. Να μην έχει νέο αυτοκίνητο, έτσι, και να μην πηγαίνει διακοπές. Αυτό θέλει ο Έλληνας. Να μην έχει καλά τρένα, να μην έχει καλά βαπόρια, να μην έχει νόμους που διέπουν τα βαπόρια να κλείνουν οι μπουκαπόρτες την ώρα τους. Να μην ελέγχονται αυτοί που θα φτιάξουν τις μάσκες για τα παιδιά. Μεσούντος του. Το θυμάστε, μωρέ, αυτό. Τι είχαμε τραβήξει, παιδί. Μεσούντος του κορονοϊού, που λέει η κυβέρνησή μας ότι θα φτιάξω εγώ μάσκες για τα παιδιά, μη στεναχωριέστε, μην αγχώνεστε. Και δίνει αναθέτει απευθείας ανάθεση σε κάποιον να φτιάξει μάσκες. Και αυτός ο τύπος πήγε και φτιάξει κάτι τεράστιες μάσκες που δεν ήξερε αν είναι μάσκα για να τον κορονοϊό ή κουβερτάκι για να το πάρει μαζί σχολείο για αυτές τις δύσκολες ώρες. Ναι, το θυμάστε. Ή τα σκόιλ ηλικικού που βγάλανε ότι είπανε θα δώσουμε άδεια σε διάφορα. Υπεύθυνες άδειες σε διάφορα καλά συγκροτήματα και βγήκαν τα σχόλια ηλικικού που ούτε καν ούτε μετάφραση στα ελληνικά δεν μπορούσαν να κάνουν. Τα θυμάστε. Αχ, αχ, αχ. Και έχουμε και την άλλη, την επώνυμη, τη γνωστή στο χώρο της ναυτιλίας, που έχει λυσάξει να παίρνει τηλέφωνο στις φυλακές για ειδική μεταχείριση με ανέσεις στο ζευγάρι των γιατρών. Σε εισαγωγικά των γιατρών.

Κοίταξε, ο Πατούλης, παιδιά, δεν θα έχει καλή συνέχεια, αλλά δεν ξέρω ποιους κρατάει και γιατί τους κρατάει, γιατί ο Πατούλης έχει επιβιώσει από πολύ χειρότερα. Παρ' όλα αυτά τώρα μπλέκεται, υπάρχει μια έγγραφη καταγγελία από τον Γκέι τον Πατούλη και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Που όχι μόνο υπήρχε έγγραφη καταγγελία για τη ΓΑΚΑ από το 2014, αλλά το πειθαρχικό συνεδρίασε μετά από 4,5 χρόνια από την καταγγελία και την απάλλαξε. Και κατά τα άλλα ο Πατούλης λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα.

Κατά τα άλλα, μια χαρά πήγαινε η business longevity. Επιχειρηματίες, πατούλιδες, μεγαλογιατροί, σύζυγοι πολιτικών, περίεργοι τύποι, τύπου Χατζηβασιλείου, celebrities. Όλοι αυτοί μας πουλάγαν φούμαρα και έβγαζαν φράγκα. Ο θάνατος του Μαζονάκη χάλασε την πίσνα. Βέβαια, χάλασε την πίσνα. Έκατσαν λίγο στην άκρη, αλλά θα επανέλθουν, εγώ πιστεύω. Αυτό. Όλη αυτή η πίσνα longevity. Είναι κοφτήριο, πώς το λένε, κοφτήριο, παιδιά. Καλημέρα, Βιργινία, καλημέρα. Πες λίγο ήρεμα στους άντρες με τις βαφές στο μαλλί. Στο τέλος δεν θα βρίσκουμε ραντεβού για τις αντάβιες. Αλήθεια, έχουν κάνει κατάληψη κομμωτήρια.

καλή. Όλα μου φαίνονται και εμένα αδιανόητα. Κάθε τρεις και λίγο, όλο κάτι μου φαίνεται αδιανόητο. Όταν συνέβη το δυστύχημα στα Τέμπη, μας φαινόταν αδιανόητο δύο τρένα να συγκρουστούν στην ίδια γραμμή, χωρίς κανένα σύστημα ασφαλείας και με ανίκανος υπαλλήλος. Τώρα με το θάνατο του Μαζονάκη, πάλι μας φαίνεται αδιανόητο να λειτουργούν παράνομα ιατρία με γιατρούς δολοφόνους που κάνουν, πώς το λένε, πλασμαφαίρεση και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Όλα αδιανόητα σε μια χώρα που ο κρατικός μηχανισμός δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανός να μας προστατεύσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει αδιαφθορά, αν υπάρχει ανομία. Νομίζω ότι αν δεν ξεριζωθεί το κακό, θα περιμένουμε και άλλα τραγικά συμβάντα. Και το σταματώ εδώ.

Διαβάζω τώρα ότι οι άλλοι πλήρωναν υπνοτιστή για να έρθουν σε επικοινωνία με νεκρούς. Καλά. Και μόνο τη ανείδηση δεν μπορώ να την καταλάβω. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, δεν μπορώ να μπω στο πετσί να την νιώσω την είδηση. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, εδώ δυσκολεύομαι να επικοινωνήσω με τους ζωντανούς. Όχι να πιάσω και κουβέντα με τον άλλο κόσμο. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να την καταλάβω την είδηση, γι' αυτό και την προσπερνώ. Αναγκάσατε βρε τον Πατούλη να γράψει ένα ολόκληρο κατεβατό για να μας πει ότι ο ιστότοπος OMC Total Care τον εμφάνισε κατά λάθος ως πρόεδρο. Γι' αυτό μπήκε και έκανε τις απαραίτητες διορθώσεις. Όχι για κανένα λόγο. Παιδιά, στο τέλος θα κάνουμε κοιλιακούς από τα γυαλιά, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας και μάλιστα στη Λάρισα. Στη Λάρισα ένας 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του. Πέθανε αβοήθητος περιμένοντας 56 λεπτά το ασθενοφόρο. Καταλαβες, αλλά ήταν Κυριακή. Και τις Κυριακές, έχει πει ο Υπουργός Υγείας, δεν πρέπει να αρρωστήσεις. Ναι, Ρόζο μου, καλημέρα, καλημέρα. Γιατί να μην γκρινιάζω ρε εσύ, γιατί να μην γκρινιάζω, πες μου ρε εσύ Σπύρο, γιατί. Γιατί να μην γκρινιάζω για τη βενζίνη και τα κάψιμα. 2,25 έχει η βενζίνη στην Ελλάδα, τη στιγμή που το Brent στο παγκόσμιο χάρτη πέφτει, στις παγκόσμιες αγοράς το πετρέλαιο είναι 4 μέρες τώρα κάτω. Στην Κύπρο η ίδια βενζίνη έχει 1,60 και εδώ την πληρώνουμε 2,25, γιατί να μην γκρινιάζω ρε φίλε. Και για τον Πατούλη που μου είπε ένας φίλος προηγουμένως, δεν θυμάμαι το όνομά του, μην ξεχνάς ότι ο Πατούλης καθαιρέθηκε από υποψήφιος, το θυμάσαι, και σίγουρος περιφερειάρχης, ήταν σίγουρος περιφερειάρχης, μέσα σε μία νύχτα, μία νυχτή που λένε, χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο, δεν μάθαμε, και ο ίδιος δεν έβγαλε κιχ. Κιχ δεν έβγαλε τότε. Πράγμα που αποτελεί μαζί με την καθαίρεση του Βαρβιτσιώτη, του Μίλτου του Βαρβιτσιώτη, ήταν τότε βουλευτής υπουργός, τα μεγαλύτερα μυστήρια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ποτέ, ξέρετε τι εντύπωση μου έκανε, κιχ δεν έβγαλε. Σίγουρος περιφερειάρχης, δεν το συζητώ. Τώρα είναι και 23, ίσα προλαβαίνω να πω για τη Βόρεια Εύβοια. Τρομακτικό αυτό που συμβαίνει στη Βόρεια Εύβοια και θα σας το πω και ψάχτε το εσείς, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το βρεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα το βρεις πουθενά. Η αναδάσωση στη Βόρεια Εύβοια, και το είδα και με τα μάτια μου, γιατί το καλοκαιράκι πέρασα από τη Βόρεια Εύβοια. Έφαγα και τα πιο νόστιμα σίκα σε ένα χωριό που αν το θυμηθώ θα σας το πω, στη Βόρεια Εύβοια. Το είδα με τα μάτια μου. Βόρεια Εύβοια στο 1%. Λέει η αναδάσωση στη Βόρεια Εύβοια. Θυμάστε εκείνες τις κορόλες και τις φοβερούς τίτλους και τις φοβερές δηλώσεις. Στο 1% η αναδάσωση στη Βόρεια Εύβοια σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Τι να είναι το 1%? Δηλαδή πέρα από μία γλάστρα βασιλικό να βάλεις στο καμένο δάσο με στη μέση, λογικά αυτό είναι το 1%. Πήγα και έβαλα μία γλάστρα με βασιλικό και στο μέσο του καμένο δάσους. Και ο προϋπολογισμός για την τοποθέτηση της γλάστρας, 78 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά. 78 εκατομμύρια ευρώ βγήκαν για το 1% αναδάσωση. Μα κάντε μου τη χάρη και ψάξτε τα μόνοι σας. Αφήνω την ξαπλώστρα, αφήνω όλα αυτά που συμβαίνουν. Και κλείνω λέγοντας ότι η κοινωνία μας, παιδιά, πέρα από αυτούς που είναι πάνω και μας δικούν, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, οι φιλοδοξούν να μας δικήσουν, να βάλουν τάξη στα όλα αυτά που συμβαίνουν. Η κοινωνία μας είναι σε απόλυτη παρακμή. Απόλυτη παρακμή. Αγένεια. Εκνευρισμός παντού. Δηλαδή, θανάσιμος καυγάς, φίλε, για τις ξαπλώστρες. Αυτό κι αν είναι απόδειξη. Θανάσιμος καυγάς για την ξαπλώστρα, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο. Για κάνε το δικό σου, σε παρακαλώ. Ό,τι γκρίνιαξα, γκρίνιαξα.
Καλημέρα Βίκη, καλημέρα. Γελάμε αλλά είμαστε για κλάματα. Και εμείς έτσι Βίκη, μη μας βγάζεις απ' έξω. Έχω τη φώνα που σαρώνει την Ιαπωνία και μάλιστα υπάρχει οδηγία για εκένωση 1,5 εκατομμυρίων πολιτών. Όπου ακυρώσεις πτήσεων και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μάλιστα έχουμε και θανάτους. Δύο άνθρωποι βρήκαν το θάνατο όταν ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις.

και στη Φλόριντα έχουμε θέματα με κεραυνούς και, και καταιγίδες. Και είναι, παιδιά, πετύχαμε με το μικρό, με τον Ηλία, τροπική καταιγίδα στη Φλόριντα, στο ξεσπού. Ζουν και πάρα πολλοί Έλληνες, παιδιά, στο... Τάμπα. Φεύγοντας από Μαϊάμι και πηγαίνοντας για Τάμπα. Τάμπα, εκεί ζουν πάρα πολλοί Έλληνες. Εκεί μας πέτυχε τοπική καταιγίδα. Φοβήθηκα, παιδιά. Φοβήθηκα από... Δηλαδή τα ζόρικα. Ζόρικα τα ναι. Ευτυχώς μου κόψε και έριξα το αυτοκίνητο μέσα σε ένα χαντάκι από τη μεριά της καταιγίδας. Από εκεί που έρχονταν η καταιγίδα. Από εκεί το τούμπαρα λίγο το αυτοκίνητο για να κρατάει αντίσταση. Και πέρασε από πάνω μας η καταιγίδα. Ήταν μαγικό βέβαια, αλλά φοβήθηκα λιγάκι. Έλα Μάκη, καλημέρα, καλημέρα. Έρχεται καταιγίδα και εδώ, Κρήτη παιδιά, δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στον υπόλοιπο πλανήτη. Θα πάμε σε break, θα γυρίσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό, μια και μου τον έστειλε ο Μάκης για την καταιγίδα. Ορλάντο, ναι, περάσαμε από Ορλάντο. Το Ορλάντο είναι ψηλά ψηλά. Περνάς από Ορλάντο, πηγαίνεις Disneyland, μετά κατεβαίνεις Μαϊάμι. Το Ορλάντο είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή κοντά στην Carolina, South Carolina. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα πάμε σε break, θα γυρίσουμε να ρίξουμε μια ματιά, μια καλά καλή ματιά στον καιρό που έρχεται, αν και δεν βλέπω, παιδιά, να έχουμε σήμερα ότι κάνει μια βροχούλα, αλλά όσον αφορά στις θερμοκρασίες δεν έχουμε πολλά πράγματα. Θα ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας. Επίσης δεν έχουμε πολλά γιατί έχουμε διακοπή για να παίξει η εθνική μας ομάδα στο Nations Link. Και θα ρίξουμε και μια ματιά στα καύσιμα που απορώ γιατί δεν πέφτω. You're not home. Your mind is not your own. Your heart sweats. Your body shakes. Another kiss is all it takes. You can't sleep. You can't eat. There's no doubt. You're in.

0: ρίξουμε μάτια στον καλό μας καιρό. Σύννεφα λίγα θα μαζευτούν, αλλά πολύ λίγα. Στις 3 η ώρα θα ξεκινήσει ένα ψηλόβροχο, το οποίο θα μετατραπεί κατά τις 6 σε καταιγίδα. Και αυτό είναι, αυτή είναι η κακοκαιρία για σήμερα. Μια κακοκαιρία όμως που θα επαναληφθεί και αύριο Τετάρτη, όπου θα ξεκινήσει μια καλά καλή βροχή στις 3 η ώρα το μεσημέρι και θα κάνει fade out 9-10 το βράδυ. Όσον αφορά τώρα στις θερμοκρασίες, σήμερα Τρίτη στους 28 βαθμούς, αύριο Τετάρτη στους 26, Πέμπτη στους 23 βαθμούς παρακαλώ, και είναι υπέροχο αυτό το πράγμα. Στους 25 την Παρασκευή, 25 και το Σάββατο, 25 και την Κυριακή. Το ίδιο κάπως έτσι θα φύγει ο Σεπτέμβριος. Επιτέλους, έτσι. Μιλάς για το Alessandro Retour, Prince très bon. Αυτά όσον αφορά στον καλό μας τον καιρό.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Stay with me, I've lost the game.
0: Αθλητικά πολλά δεν έχουμε να πούμε. Μόνο για την Εθνική, όπου έπιασαν δουλειά οι παίκτες της Εθνικής και αύριο Τετάρτη αναχωρούν για Βελιγράδι. Σήμερα Τρίτη, οι αθλητικές μεταδόσεις είναι φτωχές, σχεδόν τίποτα δεν έχουμε. Ίδιο σκηνικό και την Τετάρτη. Την Πέμπτη ξεκινάει το μπάσκετ και θα δούμε Παναθηναϊκό Παρί, αλλά και τον Ολυμπιακό στην τηλεόραση, τον Ολυμπιακό να βλέπουμε να παίζει απέναντι στην Μπασκόνια. Σερβία Ελλάδα την Πέμπτη από το Α10 παρατέταρτο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Είναι εβδομάδες National League.

Είμαστε σε όμιλο, Δημητρή. Είμαστε σε όμιλο. Νομίζω Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία και Ελλάδα. Και θα παίξουμε με όλους. Είμαστε σε όμιλους. Σε όμιλο, μάλλον. Όλο το Nations Link έτσι λειτουργεί. Θα παίξουμε και με Γερμανία και με Ολλανδία και με Σερβία, βέβαια. Με Σερβία θα ξεκινήσουμε. Και νομίζω αμέσως μετά παίζουμε με Γερμανία εκτός. Αλλά θα τα πούμε στην ώρα τους. Σίγουρα κρατάμε την Πέμπτη που παίζουμε με την Σερβία 10 παρατέταρτο, αν δεν κάνω λάθος. Σας τα είπα προηγουμένως, νομίζω 10 παρατέταρτο. Και την Κυριακή παίζουμε με την Γερμανία. Δεν θυμάμαι την ώρα, θα τα πούμε όμως αύριο ή μεθαύριο, Τετάρτη ή Πέμπτη θα τα πούμε.

απογοήτευση τα καύσιμα, έτσι. Απογοήτευση, δηλαδή να πέφτει στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο, το Brent. Τέσσερις μέρες ερή και εδώ να βλέπουμε τις ίδιες τιμές. Είναι λίγο θέμα, ε. 2,159 από την Αιτζία στο Γάζι, η πιο φθηνή τιμή στην πόλη. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ στην Ούλαφ Πάλμε. 2,176 από τη Γουίν. 2,178 από την Αιτζία στη Μάνο Κατράκη. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ στο δρόμο προς Μαλάδες. Ίδια τιμή από την ΠΠΗ Μήνος και Στράβωνος. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ Παύλου Ζωγραφιστού. Από την ΕΚΟ στην Μάνο Κατράκη. Αλλά και από την Αιτζία Κλεάνθη 45. Δίζελ κίνησης 2,089 Ούλοφ Πάλμα από την ΕΚΟ, 2,155 η ακριβή, η άβιο της ΕΚΟ στην Ούλοφ Πάλμα, 2,159 από την Αιτζία στο Γάζι. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές καυσίμων στην πόλη, που δεν είναι καθόλου φθηνές, και τώρα δεν υπάρχει και δικαιολογία για να είναι τόσο ψηλά. Άσε. Άσε να το παρακολουθήσουμε για τις επόμενες ημέρες.

Γιώργος Παπαδοκοτσόλης στα Φτάκια από τις 8 μέχρι και τώρα, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Life is music. Life is music channel.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Όπως ακούσατε όλοι, ο Αλέξης αναλαμβάνει τα υπόλοιπα και εγώ τη μουσική. Σήμερα θα κάνουμε τα δυο μας παρέα. Ο Άγιος Νικόλαος μας ακούει μόνο διαδικτυακά. Καλώς ήρθατε στο 105,1 μουσικό κανάλι. Τρίτη σήμερα. Άντε!

Ξεκινήσαμε σημαντικά. Brilliant Disguise. Πανέμορφη, πανέξυπνη μεταφίευση. Μια που η φατσοα απλόστρα γιόμισε ειδικού για μια ακόμη φορά. Και για πόσο καιρό ακόμα, βεβαίως, μέχρι να συμβεί κάτι άλλο περίεργο για να ασχοληθούν με άλλο τομέα. Νταγιάκι είθαμε. Νταγιάκι, αγόρι μου. Καλό μεσημέρι Ηράκλειο, καλό μεσημέρι Αθήνα, καλό μεσημέρι διαδικτυακά στον Άγιο Νικόλαο και στην Νότια Κρήτη μέσω www.musicokanali.gr. Εξακολουθώ και είμαι λίγο βραχνιασμένος. Αϊκέ!

Βίξ, απορία ψάλτου. Πώς το λέγανε παλιά, τα λεμά μου δεν είναι σε τέλεια κατάσταση. Το μυαλό μου δεν ήταν ποτέ. Κάτι ψιλοπονά για λόγω εποχής, όλοι τα περνάμε, άρα είμαστε σε άριστη κατάσταση.

Ιδιαίτερα τις καλημέρες βεβαίως στους συνήθεις υπόπτους που βρίσκονται στο τσάτ εκεί που πρέπει να είσαστε όλοι, αλλά δεν είσαστε. Δεν το ξαναδίδω, το ξαναδίδω. Καλημέρα Νούλα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιάννο. Καλημέρα στον πιγμέντος μας. Θα κάνουμε επανάσταση, Νικόλα. Καλημέρα στη Μεσσηνία, όπως πάντα, στο φίλο μου τον Γιώργο. Εξακολουθείς και ταξιδεύεις, ε? Εσείς δεν έχετε βροχάσια καταιγίδας.

Το υπέροχον επί του Ελλήνων μας βάθος κήπος το ψάξε από παντού. Ψάχνω να βρούμε ένα ρε παιδί μου από αυτούς που είναι στα κόμματα που κυβερνάνε να τελειώνει σε όλα. Διότι αυτό ψάχνουν όλοι, ένα τσοβόλα να τα δώσει όλα. Βέβαια τα δίδουν και αυτοί με άλλα ονόματα, αλλά δεν είναι το ίδιο αν δεν κάνει.

Good day to Manchester, Γιαννάκη μου. Δεν ξεχνάω, καθυστερώ λιγάκι γιατί κάνω πολλά πράγματα μαζί. Υπέροχο, ναι, υπέροχο το βιντεάκι με τη γιαγιά που πήγαν να την πιάσουν κότσο και τους έστειλε ντενέκα. Μια χαρά το βρίσκω. Προσέξτε, γιατί αυτές τις μέρες πολλά τέτοια βγαίνουν, ειδικά από μηνύματα, πώς τη λένε αυτή, μωρέ. Δε. Για επιστροφές χρημάτων και τέτοια, μην τζιμπάτε. Κανένας δεν δίδει πίσω χρήματα, ειδικά το κράτος.

Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κωνσταντίνε. Λέω καλημέρα γιατί είμαι σίγουρος ότι εσείς το ξενυχτήσατε. Εδώ είμαστε αγόρι μου και εδώ θα μείνουμε έως τα 2, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, προσπαθώντας βεβαίως, προσπαθώντας να σκάσω ένα χαμόγελο στα κιλάκια σας. Πολύ μαυρίλα ρε παιδί, πολύ μαυρίλα. Θα μου πεις βέβαια τώρα πια είναι θέμα επιβίωσης με όλη αυτή την ακρίβεια και με τα λίγα τα μισθά. Αλλά ο Έλληνας πάντα τη βρίσκει τη λύση, μη σκάτε. Έτσι αλλιώς δεν κάνει ποτέ να σκάμε για πράγματα που φτιάχνουν και για

Ναι, Βασιλάκη, το έχω σιγουράκι. Ο πολυμήχανος ελληνικός νους, αυτός που ετοιμάζεται να βάλει, πώς τα λένε, πάνελ στα μπαλκόνια, θα τη βρει τη λύση. Θα τα βάλει κάτω από ομπρέλα.

Από τα περιεργούλια βεβαίως που ανεμαζώνουμε γύρω γύρω είναι αυτό που λέω εδώ και μέρος. Ο χρόνος τρέχει διαφορετικά και αν δεν το πήρατε χαμπάρι αργά ή γρήγορα θα το καταλάβετε.

Όλοι εσείς που μπήκατε στη πατσοαπλόστρα μου θα είδατε βεβαίως σήμερα εγώ και ο Αλέξης παρέα. Ανέλαβα τη μουσική, ανέλαβε τα κοκτέιλ, οπότε είστε καλυμμένοι πανταχώθεν.

Εν πάση περιπτώσει, για να ετοιμάζετε κάποια εγγένεια, μια εταιρική εκδήλωση, το γάμο σας, το γάμο σας, το γάμο σας. Private party. Το ξέρετε πολύ καλά ότι τα τέλεια εξοπλισμένα cocktails bar, τα βανάκια του Αλέξη, πάνε παντού στην Κρήτη, απ' άκρη σ' άκρη και στα νησάκια βέβαια, και όπου αλλού τους ζητήσουν. Είναι έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν και όχι μόνο, να κάνουν την κάθε σας εκδήλωση από όνειρο πραγματικότητα.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

Έλα ρε Μανολαγέλα, εντάξει, ψήλωπες η θερμοκρασία, καιρός δεν ήτανε. Οκτώβρης είναι στη στροφή. Και βροχούλες να ρίξει. Το νερό είναι ευλογία, ειδικά για την Κρήτη.

Βέβαια θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη βεβαίως σε όλα τα αντιπλημμυρικά που δεν φτάσανε στο τέλος τους. Θα μου πεις τι έφτασε στο τέλος του στην Ελλάδα για να φτάσουν και αυτά. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για τις πλημμύρες. Δεν είμαστε. Έλα ρε. Μη λες τέτοια. Θα μου πεις όλοι κτίσασαι σε ρέματα και σε μέρη που παλιά περνούσαν ποτάμια. Κοίταξε να δεις. Δεν κάνουμε τέτοια εμείς, δεν κάνουμε.

Αντώνη, Αντώνη, είναι γνωστό ότι όλοι παλεύουν για μία τρίτη θητεία. Και ο δικός μας και ο απέναντι. Και αν δεν και ο Ντόναλντ. Αν θα τα καταφέρουνε, κοίταξε να τους, Μόνιτς δεν βγαίνουνε. Να δεις που θα γίνει της τρίτης, όχι της μέρας, της θητείας.

0: drinking. After a while, I raised my head, looked on the wall, at the clock on the wall. By that time, quarter to two, last call for alcohol.
1: Γούστα είναι αυτά, αγόρι μου, γούστα. One bourbon, one scotch, one beer. Τώρα για τα τρία μαζί δεν μου κάθεται καλά, αλλά μην ξεχνάτε τα υποβρύχια.

Πρωί-πρωί μου το στείλανε, αγόρι μου. Πρωί-πρωί, ναι. Ο Ουμπλέξης τάζει τα πάντα. Δεν έχει τσόβολα, αλλά έχει εντυμότητα.

Έχεις απόλυτο δίκιο. Χτες δεν το ανέφερα καθόλου. Δεν μίλησα για τα δεσποτάκια, για τη βοήθεια που χρειάζονται. Το λέμε κάθε μέρα και θα το λέμε μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Δεν γίνηκαν όλα δεσποτάκια. Πολλά από αυτά εκδιώχθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Γι' αυτό και υπάρχουν ένα σωρό καλοί άνθρωποι που από το υστέρημά τους φροντίζουν για λίγη τροφούλα, ένα μπολάκι με λίγο νερό, σε μέρη που δεν ενοχλούν τους καλούς ανθρώπους.

Για να δώσω μια απάντηση στο φίλο μου τον Τάκη. Σ' όλη την Κρήτη, σε όλες τις πόλεις, κάπου χωμένο σε μια μεριά υπάρχει ένα μικρό μπαράκι που παίζει blues rock, jazz. Παλιά βεβαίως και στο Ηράκλειο, εκεί στην πλατεία την Κοραή, υπήρχε ο Νικόλας με το Μικρούλι. Ναι, ναι, ναι. Και το κράτησα αρκετό καιρό, αλλά δεν είμαστε για τέτοια, παιδί μου. Δεν υπάρχει ο κόσμος να το στηρίξει και να το υποστηρίξει. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι το μαγαζάκι που μετά έγινε Νότος. Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτή η γωνίτσα. Υπέροχη μουσική, καθαρά ποτά. Μπαράκι με τα όλα του. Τι μπαμπαράκι, θυμήθηκα. Στο καθημερινό μας ταξίδι η συντροφιά μας είναι ο Αλέξης, ο Γελιτάκης, ο φίλος μου. Με τους έμπειρους συνεργάτες του είναι πάντα δίπλα σας για να δημιουργήσετε ένα μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Από το σχεδιασμό και το σωστό στήσιμο του χώρου, τις προμήθειες, την κοστολόγηση, τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια. Και βεβαίως την εκπαίδευση του προσωπικού. Διότι προσωπικό εκπαιδευμένο, θα το πω με τα λύπης μου, πολύ λίγο κυκλοφορεί. Μπες στο alexgelitaitis.gr και θα τα δεις όλα αναλυτικά.

έτσι λίγο πριν. Είσαστε, είσαστε ορισμένοι εξημών με υψηλών καταπληκτικοί. Λίγο πριν να φύγω λοιπόν, ας σε θυμίσω, μα ναι, μου το στείλω φίλος μου. Ξεκίνησαν, λέει, οι εργασίες γενικής συνέλευσης ΟΗΕ. Και μου λες, αρχικά ΟΗΕ αλήθεια είναι όλοι οι ηλίθιοι εδώ? Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Εγώ νομίζω πως είναι οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, α ναι. Θα μου πεις, Ηνωμένα Έθνη δεν υπάρχουν. Και οργανισμός για να τα παίρνουν είναι όλοι. Διότι λύσεις δεν έχω δει να δίνουν σε τίποτα. Ψηφίζουνε, γράφουνε, ξαναγράφουνε, τα στέλνουνε παντού, έτσι να ξοδεύουμε και χαρτιά, ας πούμε. Και γραμματώσιμο, ρε παιδί μου. Κοίτα, όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ είναι έγκυρα και αποστέλλονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και καταλήγουν όλα εκεί που καταλήγουν συνήθως, στον κάλαθο των αχρηστών. Διότι αν είχε δύναμη ο ΟΗΕ, θα ήταν αλλιώς ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνουν γιατί τον κάνουν, έτσι απλώς για να βρίσκονται, πίνουν κανένα καφέ. Καλό μεσημέρι, Δήμο.

105,1 μουσικό κανάλι. Πάμε για αλλαγή ώρας, μην ξεχνάτε ποτέ. Τρεις κρατάνε της επάλυξης. Γιώργος Παπακοτσόλης, 8-10 το πρωί, 12-2 η αφέντα μου τσουνάρα μου, και 6-8 ο Δήμος ο Κιβωτίδης. Αλλαγουστά.

Γιαννάκη, το Manchester το έχω χαιρετήσει εδώ και πολλή ώρα. Καλό μεσημέρι για μια ακόμη φορά. Δεν ξέρω αν είσαι με τα κοπέλια σου παρέα, αν είσαι την αγάπη μου σε όλους σας. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Σίγουρα μου είναι πολύ πιο εύκολο όταν δεν συντονίζω για τους τρεις σταθμούς μαζί. 105,1 μουσικό κανάλι, επιστροφή στα δικά μας, μέρος Βου. Κοίτα, η ποικιλία στη μουσική πάντα είναι πολύ καλύτερη από το κόλλημα σε μία λίστα. Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδάκια που οδηγούν και κρατάνε το τιμόνι με τα δυο τα χεράκια. Το ξέρετε, είναι η ώρα που τα λέω. Εγώ τα λέω, δεν τα λέω, και εσείς τα ακούτε, δεν τα ακούτε. Αλλά λίγη παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Λίγη παραπάνω προσοχή στο delivery που περνάνε από όλες τις μπάντες, γιατί προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Και βεβαίως σε όλα τα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Και στα ζωάκια, Μπάμπη, και στα ζωάκια. Είναι πολλά τα οποία όχι είναι χαζεμένα, είναι χαμένα.

Κωνσταντίνε, λέω να τα κάνω κότσο. Αυτά που μείνανε, ρε παιδί μου, θα μου πεις 8 τρίχες, γιατί δεν γίνεται κότσος με 8 τρίχες. Τι θες να πεις, ότι φαλάκρινα.

όπως σε λες, η μία και μοναδική ασύγκριτη Αρίθα Φράγκλιν. Κοίτα, από ποιο να το πιάσει το θέμα, όλοι αυτοί οι παλαιότεροι, η αρχή του παντός θα έλεγα εγώ, ο καθένας στο είδος του ήταν και θα είναι για πάντα μοναδικός. Να πάμε σε ψηλότερα εδάφη. Be well wherever you are. You are listening 105.1 straight from Iraqi and Crete. We are here Monday to Friday, 12 to 2, just bringing you the best in music and hopefully a smile on your face.

Έλα ρε Βαγγελάκη, πού το βρίσκεις το περίεργο? Ανακαλύψανε τι κτηνίατρο που έκανε μπότοξ. Εξού και τα κύλια της πάπιας. Η πάπια ζώων είναι. Πτηνών, πετινών. Έχεις να ακούσεις ακόμα?

Γιωργάκη, ήταν από τα ωραία των ημερών αυτό. Το είδα, το είδα. Πέφτιαξε με AI για να φαίνεται ωραίο. Κοίταξε, ο Ντόναλντ είναι ακατάληπτος πολλές φορές. Αλλά να αφαιρέσει τα διαπιστευτήρια από 500 δημοσιογράφους που είχαν πρόσβαση στον Λευκό Νίκο, λίγο, κοίταξε να δεις. Του έχουν εναντιωθεί όλα τα δίκτυα μπλιό και τι θα κάνει, θα κάτσει να σκάσει, και τους έβγαλε έξω και σου λέει δεν μου αρέσουν οι τηλεοράσεις.

θα κάνω δικό μου κανάλι. Έκανε το Trump TV. Θα μου πεις, επιτρέπεται πρόεδρος να έχει δική του τηλεόραση? Κοίταξε να δεις, έχουμε και εμείς τη Βουλή των Ελλήνων. Έχει δικό της κανάλι. Όταν θες να γελάσεις, μπαίνεις για λίγο και βγαίνεις.

Αυτό στεναχώρησε πάνω απ' όλα, γιατί τα κανάλια τώρα αρνούνται να καλύψουν τις εκδηλώσεις του Τραμπ, οπότε δεν θα τον βλέπουμε να χορεύει, δεν θα ακούμε τα σοφά του λόγια.

Μεταξύ μας τώρα κάτσε και παρακολουθήσει τέτοια πράγματα. Μόνο αν μου κάτσει καμία στραβή και θέλω να γελάσω λίγο, μπαίνω σε κάνα από αυτά τα site τα περίεργα και βλέπω ότι έχουν ανεμαζόξει. Έτσι για λίγο. Και αν είναι κάτι αστείο, θα τα παρακολουθήσω. Το είπαμε, αυτά τα καναλάκια με τα χαχαχούχα, χαχαχούχα, αέρεμα, λάκα, λάκα, λάκα, λάκα, τα έχω κόψει όλα, δεν βλέπω τίποτα.

Πάρ' το αλλιώς. Δικό του το καρπούζι, δικό του το μαχαίρι. Αλλά έχουμε και εδώ δίπλα την Ιταλία. Βέβαια δεν μπορούμε καρπούζι, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ. Διότι η μελόνι, δικό της το πεπόνι, δικό της το μαχαίρι, ετοιμάζει μέτρα. Τους έχει μια συμπάθεια βέβαια. Δεν λέω τίποτα άλλο. Βρείτε το, διαβάστε το. Μελόνι, πεπόνι.

Πρόσεξέ με τώρα. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, πασίγνωστο. Απλά κάνε το πρώτο βήμα και φαντάσου ένα πλήρες εξοπλισμένο κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στο χώρο σου για την εκδήλωσή σου, το γάμο σου, το πάρτι σου, τα εγγένειά σου, πανέτοιμο, με ειδικευμένους bartenders, barmen, να δημιουργούν μπροστά στα μάτια σου τα κοκτέιλ που εσύ ονειρευόσουν πάντα. Απλά, ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για τα μέτρα σου. Γι' αυτό λέω, κάνε το πρώτο βήμα. Έλα σε επαφή με την alexialitakis.gr ή πάρε ένα τηλεφωνάκι στο 2815 1075 11 να στα πούν όλα χαρτί και καλαμάρι. Απλούστατο.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαι, που θες να... Έλα σου πω. Είναι ορισμένα καταλαβίστικα, τα οποία δεν ξέρω ρε παιδί μου. Δηλαδή η είδηση είναι αυτό, ε. Καλά, ότι έχουμε ξεφύγει και έχουμε τρελαθεί εντελώς, είναι γεγονός. Αφαιρέθηκε. Είναι σοβαρή κατάσταση. Αφαιρέθηκε κάλτσα από το στομάχι 14χρονου. Κάλτσα. Είναι αυτό που λένε έφαγε τις κάλτσες του. Μα είναι δυνατόν. Τραγέλαφος, δηλαδή γελάω και κλαίω μαζί.

καλώς και το φίλο μου το Σόφο. Σόφο μου, ανάγκησες μόλις τώρα το ραδιόφωνο σου, έχεις χάσει όλα τα προηγούμενα. Κοίταξε, δεν παίρνουμε απουσίες, αλλά κοίταξε, ορισμένοι θα μείνουν στην ίδια τάξη, είμαι σίγουρος. Δεν εμπεδώνουν τα μαθήματα. Δεν παίρνουν από σύμβουλες. Και μυαλό δεν βάνομαι. Τώρα το είδα, φίλε, δεν τα βλέπω όλα. Ρίξανε πάλι τι, καμιά 100 σταριά πυροβολισμού σε αραβόνα στο Ηράκλειο. Και συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Βέβαια από αραβόνα και ο γαμπρός και ο πεθερός είναι μέσα, αλλά κάτι θα πληρώσουν τα παιδιά, θα βγουν και θα το ξανακάνουν. Και τι όχι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ και αιώνες. Εγώ με τα λεφτά μου, αλλά και γερά.

Θες να στο κάνω πιο λιανά. Βγήκε πάλι ο Μιχάλης. Ναι, πώς τον είπαμε, του πολίτη, μωρέ, που κάτι. Της προστασίας του πολίτη. Άντε, κάθε φορά με μπερδεύει, γιατί η προστασία δεν έχει ο πολίτης, αλλά το έχουν το Υπουργείο να υπάρχει κόσμο να πληρώνεται. Τι είπε? Γι' αυτό που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Ενδοοικογενειακή βία. Κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις.

Γιωργάκη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Καμιά φορά οι γυναίκες τα βλέπουν εντελώς διαφορετικά τα θέματα. Έστω κι αν εμείς δεν το θέλουμε ή μάλλον δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Το είπε, το διάβασα κι εγώ. Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει ή έχουν κουραστεί. Έχουν κουραστεί να κάνουν τίποτα. Κοίταξε να δεις, και αυτοί που μπαίνουν εκεί που μπαίνουν δεν μπαίνουν μόνοι τους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πέρασα γρήγορα. Ναι. Πλησιάζομαι για τέλος, γι' αυτό. Περιμένω να μάθω κι εγώ, γιατί δεν ξέρω πότε ακριβώς ξεκινάνε τα σεμινάρια. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μέσα στον Οκτώβριο, αν δεν απατώμε, απαντώ στο φίλο που με ρώτησε, πότε αρχίζουν τα σεμινάρια του How to be a bartender στην Άλεξ Γελιτάκης. Θα μάθω ακριβείς ημερομηνίες, σας τα πω όλα, βρε. Μην ανησυχούτε. Είναι ένα από τα πολλά που κάνει ο Αλέξης με τους συνεργάτες του. Να εκπαιδεύουν προσωπικό και να δημιουργούν νέους barmen, bartenders. Εκτός από το ότι σας συμβουλεύουν για τα πάντα που αφορά την επιχείρησή σας, τόσο ώστε να την κάνετε επικερδή και σωστή, εκτός από το ότι τα ειδικά διασκευασμένα van cocktail bars πάνε παντού σε κάθε εκδήλωσή σας και κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία,

Θα μάθω αγορίνα μου ακριβείς ημερομηνίες, θα στα πω όλα. Αυτό που ξέρω είναι τα σεμινάρια How to be bartender είναι σε 3 levels. Κοίτα, μπες στην alexgelitakis.gr ή πάρε ένα τηλέφωνο στο 2815. Το ξέχασα. 2815-1075-11. Σιγά που το ξέχασα. Α, δεν το είχα μπροστά μου γραμμένο, δεν θα το έλεγα. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Τι περιμένεις?

Το έχω πει πολλές φορές, Αντωνάκη μου. Όλοι οι αρχηγέοι έχουν όραμα και εμείς έχουμε όραμα. Να πάνε όλοι στα σπίτια τους να λιγοστέψουν τη Βουλή των Ελλήνων. Δεν χρειάζονται 300. Δεν μας επιτίθενται οι Πέρσες μπλιό. Αλλά αυτοί οι 300 επιτίθενται στις τσέπες των Ελλήνων, να ναι. Να γίνουν λιγότεροι, να λειτουργεί και η Βουλή πιο εύκολα. Να περνάμε κι εμείς καλά και αυτοί καλύτερα, όπως πάντα, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό βεβαίως είναι το όραμα των Ελλήνων, αλλά με το όραμα στο χέρι θα μείνουμε για μια ακόμη φορά.

Το είδα, Γιαννάκη μου, το είδα, το ξαναείδα. Το έχω δει τόσες πολλές φορές πια. Ότι πας και Ελλάδα, όπως και πολλά άλλα κράτη, μην νομίζεις ότι είμαστε οι μόνοι, από υπογεννητικότητα είναι γνωστόν. Αλλά είμαστε 50% κάτω στις γεννήσεις. Μέγα θέμα. Λίγο στεύουμε και όπως πάμε, σε κάποια χρόνια δεν θα υπάρχουμε. Και θα μου πεις πως να κάνει ο κόσμος παιδάκι, αφού δεν μπορεί να τη βγάλει μόνος του. Εκεί πρέπει να πέσουν όλοι απάνω σε αυτό το θέμα. Να βοηθήσουν τα νέα ζευγάρια, γιατί μην νομίζετε ότι δεν θέλουν να κάνουν παιδάκια. Και θέλουν και τα αγαπάνε και ζηλεύουν αυτούς που τα έχουν. Αλλά βάζουν κάτω το ένα και ένα κάνουν δύο και δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν σας αφήνω ευχάριστα σήμερα, αλλά πρέπει να σας αφήσω, διότι ήρθε η ώρα. Σιγά σιγά την κάνουμε και για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 12 εδώ. See you all tomorrow at 12. Be well. Να το πω το βρε. Καλά, θα το πω σε λίγο. See you all tomorrow at 12 as usual. Trying to bring good music to your ears and a smile on your face.

Αυτό κάνω κάθε μέρα, προσπαθώ να σας κάνω ένα ψηλό χαμογελάστε, να ξεχαστείτε, να πάρω λίγο από το βάρος που κουβαλάτε απάνω μου. Αντέχω, αντέχω. Και φεύγω πάντα με την ευχή να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει, βρε!

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: των 5,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

complicated piece of technology.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1. Είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες δύο ώρες με μουσική, ιστορίες και μικρές στιγμές από την καθημερινότητά μας. Τρίτη σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη, και ώρα είναι 6 και 6 ακριβώς. Και κάπου εδώ συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον. Η Δευτέρα έχει φύγει, δεν μας χρωστάει τίποτα και δεν τις χρωστάμε και εμείς. Έκανε τη δουλίτσα της, μας δυσκόλεψε λίγο, μας έβαλε ξανά σε πρόγραμμα, μας θύμισε ότι το ξυπνητήρι υπάρχει για κάποιο λόγο. Και τώρα, τσουπ, εμφανίζεται η Τρίτη. Κάπως έτσι καταλαβαίνουμε ότι η εβδομάδα προχωράει. Όχι με μεγάλες δηλώσεις, με μικρά πραγματάκια. Ένα καφέ που πρόλαβες να πιεις. Μια δουλειά που τελείωσες ενώ την είχες αναβάλει. Ένα χαμόγελο που έδωσες σε κάποιον χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Μικρές στιγμές. Μικρές νίκες. Σαν αυτές που μας κρατάνε όρθιους. Βέβαια υπάρχει και άλλη πλευρά της Τρίτης, συμμάχια ανάμεσα στον ύπνο και το ξυπνητήρι, γιατί κάθε πρωί υπάρχουν δύο άνθρωποι μέσα μας. Ο ένας λέει σήκω πάμε, έχουμε πράγματα να κάνουμε, ο άλλος απαντά άλλα 5 λεπτά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα 5 λεπτά συνήθως δεν μας χορταίνουν με ύπνο, αλλάζουν απλώς την ώρα που θα τρέχουμε πανικόβλητοι. Βέβαια από την άλλη υπάρχουν και άνθρωποι που το πρωί μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι σηκώνονται αμέσως. Αυτούς τους άνθρωπους τους θαυμάζω. Δεν τους καταλαβαίνω, αλλά τους θαυμάζω. Και μιας και μιλάμε για ξύπνημα, ο ήλιος σήμερα στο Ηράκλειο βγήκε λίγο μετά τις 7 το πρωί. Θα μας αφήσει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Οι μέρες μικραίνουν σιγά σιγά, αλλά ευτυχώς υπάρχουν πράγματα που κρατάνε τη διάθεσή μας ψηλά προς το παρόν, ε! Ένα τραγούδι, μια καλή κουβέντα, ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Γιατί τελικά πολλές φορές αυτά είναι που κάνουν και τη διαφορά. Και μιας και μιλάμε για τη σημερινή ημέρα, ας κοιτάξουμε και λίγο έξω. Ο Σεπτέμβρη συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να μας μπερδεύει. Γιατί ο Σεπτέμβρη στην Κρήτη έχει ακόμα τα δικά του. Ο καιρός αυτή την ώρα στο Ηράκλειο είναι περίπου στους 26 βαθμούς Κελσίου. Με νεφώσεις και βορδιάδες γύρω στα 2 μποφόρ. Μπερδεμένος ο καιρός. Μπερδεμένοι κι εμείς. Το καλοκαίρι δεν έφυγε ακόμα, απλώς χαμήλωσε λίγο την ένταση. Είναι αυτή η εποχή που το πρωί σκέφτεσαι ζακέτα, το μεσημέρι ψάχνεις σκιά και το βράδυ λες τελικά να την πάρω μαζί μου ή θα την κουβαλάω τζάπα. Ηρακλιάρα! Ηρακλιάρα λοιπόν σε ένα όμορφο απόγευμα Σεπτεμβρίου. Επειδή σήμερα 22 του Σεπτέμβρη είναι και παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, μια πολύ ωραία ιδέα, θεωρητικά. Γιατί στην πράξη, ειδικά εδώ στην Κρήτη, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Εμείς το αυτοκίνητο δεν το έχουμε απλώς ως μέσο μετακίνησης. Το έχουμε σχεδόν ως προέκταση του εαυτού μας. Αν μπορούσαμε, θα μπαίναμε με το αυτοκίνητο παντού. Στον καφέ, με το αυτοκίνητο μέχρι την πόρτα. Στο περίπτερο, αν γινόταν, θα κάναμε στάση με αλάρμ για να πάρουμε τσίχλες. Ακόμα και στο μαγαζί για να αγοράσουμε παπούτσια, μην γελάτε. Αν υπήρχε η δυνατότητα, ξέρω πολλούς που θα μπαίνανε στο αυτοκίνητο μέσα στο κατάστημα, θα παρκάραν δίπλα στο ταμείο και θα δοκιμάζαν παπούτσια χωρίς καν να κατεβούνε. Έτσι είμαστε εμείς. Θέλουμε την άνεσή μας, θέλουμε να έχουμε τον ήλιο, τη μουσική μας, τον καφέ μας και φυσικά το αυτοκίνητο μαζί. Βέβαια η σημερινή μέρα δεν μας λέει να πετάξουμε τα κλειδιά και να ξεχάσουμε το αυτοκίνητο.
Μας θυμίζει απλώς ότι κάποιες φορές αξίζει να αφήσουμε λίγο χώρο για περπάτημα, για μια διαφορετική διαδρομή, για να δούμε την πόλη όχι μόνο μέσα από το παρμπρίζ. Γιατί πολλές φορές το ωραίο δεν είναι μόνο ο προορισμός, είναι και η διαδρομή μέχρι να φτάσουμε εκεί. Τώρα, εορτολόγιο δεν έχει κάτι σπουδαίο. Τιμάται κυρίως ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φωκάς, επίσκοπος Σινόπης, αλλά και ο Όσιος Κοσμάς, ο ζωγραφίτης από την Ιερά Μονή Ζωγράφου του Αγίου Όρους. Γιορτάζουν ο Φωκάς, η ζωγραφιά, η Λουίζα και ο Λοΐζος. Χρόνια πολλά, υγεία, χαμόγελα και ανθρώπους δίπλα σας. Η Τρίτη δεν υπόσχεται θαύματα, απλώς σου θυμίζει ότι η εβδομάδα συνεχίζεται. Είναι η μέρα κατά την οποία ανακαλύπτεις ότι το περίφημο «θα το κάνω μέσα στην εβδομάδα» έχει ήδη αρχίζει να αποκτά προθεσμία. Και εμείς θα τη συνεχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο που ξέρουμε. Ποιος? Μουσική φυσικά. Γιατί κάποιες φορές ένα τραγούδι στις 6 το απόγευμα μπορεί να κάνει περισσότερα από ένα καφέ στις 8 το πρωί. Στο μουσικό κανάλι βρίσκεστε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παράλληλη μετάδοση ακουγόμαστε και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή η Τρίτη είναι δύσκολη ημέρα, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Ένα τηλεφώνημα στο 2810 360 260. Ξαναλέω, για εισιτήρια σινεμά 2810 360 260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι, ποιες θα είναι οι τυχεροί ή οι τυχερές για αυτή την εβδομάδα. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε όσο μπορούμε την Τρίτη στην απέξω. Κράταμε μόνο ό,τι αξίζει από την μέρα και αφήνουμε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Πάμε να ξεκινήσουμε.

The Right Thing, eh? Simply Red. Κομμάτι που κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Το σωστό πράγμα. Ωραίος τίτλος. Καλησπέρα στην Κασιανή. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα. Καλησπέρα στο Στάθη. Καλησπέρα στη Δήμητρα, την Νικολέτα και την Ελένη. Παιδιά, απολαύστε την ταινία. Πολύ καλή. Την είδα και πραγματικά δεν έχω να προσάψω τίποτα αρνητικό. Από τις καλύτερες που έχω δει τελευταία. Νικολέτα και Ελένη, ελπίζω να μην φοβάστε. Σας θέλω γενναίες.

Καλησπέρα και στο φίλο μου το Στέφανο. Στέφανε, πού βρίσκεσαι? Προσπαθώ να ματέψω. Βοακ είναι σίγουρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει κίνηση. Πες μας το μυστικό, ρε Στέφανε. Πες το μας. Να αποφεύγουμε και εμείς την κίνηση.

Καλησπέρα και στο Μάριο, τον πιο φανατικό ακροατή μας, τον άνθρωπο που με παίρνει ακριβώς 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή να μου ζητήσει ένα τραγούδι. Κάθε μέρα όμως. Γεια σου Μάριε.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό Οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά, μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Το καλοκαίρι έφυγε, εμείς το καταλάβαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται το τέλος του καλοκαιριού με αξιοπρέπεια. Μαζεύουν τα καλοκαιρινά, βγάζουν μια ζακετούλα και συνεχίζουν τη ζωή τους. Και υπάρχουν και εκείνοι που φορούν κοντομάνικο μέχρι να τους το απαγορεύσει επισήμως η πολιτική προστασία. Το τέλος του καλοκαιριού πάντως δεν έρχεται με ημερομηνία. Έρχεται εκείνο το πρώτο βράδυ που βγαίνεις από το σπίτι χωρίς κάτι να ρίξεις πάνω σου. Και στις 10 έχεις αρχίσει να μετανιώνεις για όλες τις αποφάσεις της ζωής σου. Κανείς δεν θα μπορούσε να το πει καλύτερα από τον άνθρωπο που έγραψε «Ψάχνοντας το καλοκαίρι». Υπέροχος Chris Rea και Looking for the Summer.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στη Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

εδώ είμαστε, επιστροφή στον αέρα. Ζεσταθήκαμε, συνήλθαμε, ήπιαμε και λίγο καφέ και επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή η Τρίτη είπαμε είναι δύσκολη μέρα, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης. Η Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Τι περιμένετε, ένα τηλεφωνάκι είναι 2810-360-260. Ξαναλέω, δωρεάν εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο με ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Προσοχή όμως, τα εισιτήρια τελειώνουν, δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Ένας άνθρωπος που έκανε ακόμη και το όνομά του δύσκολο για τον οποιοδήποτε ραδιοφωνικό παραγωγό, Engelbert Humperdinck, με το Another Time, Another Place.

Για τη συνέχεια πάμε σε ένα νησί. Μύκονος. Rhythm del Mundo με Fleet Foxes. Οι Rhythm del Mundo έγιναν γνωστοί επειδή παίρνουν γνωστά δυτικά τραγούδια και τα περνούν μέσα από κουβανέζικους και Latin ρυθμούς. Εδώ συναντούν τους Fleet Foxes και το Μύκονος.

Και συνεχίζουμε με Gypsy Kings και το Escúchame. Η Gypsy Kings είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα συγκροτήματος που πήρε ένα τοπικό ήχο και τον έκανε παγκόσμιο. Γαλλία, ισπανικές ρίζες, φλαμενγκό, ρουμπά και pop. Το Escúchame σημαίνει άκουσέ με. Τρεις λέξεις που σε μία σχέση συνήθως σημαίνουν ότι για τα επόμενα 20 λεπτά δεν θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστα. Εδώ τα ακούμε σε remix. Παλιό τραγούδι με καινούριο κουστούμι.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά. Μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: θεματικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: You have to learn to relax the muscles. You have to regulate your breathing to the movement of your head.

Και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Καλησπέρα και σε όσους συντονίστηκαν μόλις στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Η ώρα είναι 7 και 5. Και επειδή η Τρίτη είναι δύσκολη ημέρα, δωρεάν εισιτήρια για όλους εσάς που μας ακούτε. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, για τα εισιτήρια για Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Ακολουθούν οι Grassroots και ένας τίτλος που ακούγεται σαν φιλοσοφική συμβουλή. Live for today. Ζήσε και σήμερα. Πολύ ωραία συμβουλή.

Να στείλω την καλησπέρα μου στο Γιάννη και στη Μαρία, οι οποίοι μας απολαμβάνουν από μία παραλία, αφού κάναν τις βουτιές τους, ήπια και τα μπυράκια τους φαντάζομαι, ή τα καφεδάκια. Μια χαρά παιδιά, σας ζηλεύουμε. Και ο Γιάννης, Μαρία, και ο Γιάννης.

Εντάξει, η πόλη μπορεί να έχει κίνηση, να έχει μποτιλιάρισμα, να έχει τις γνωστές ιστορίες. Με το πάρκινγκ να έχει και εκείνες τις μέρες που λες σήμερα καλύτερα να μην είχα σηκωθεί από το κρεβάτι. Αλλά το Ηράκλειο δεν είναι μόνο αυτά. Είναι μια πόλη που ψάχνει, δημιουργεί, φιλοξενεί ανθρώπους, ιδέες, επιστήμονες, καλλιτέχνες και κυρίως νέες προσπάθειες. Και αυτή την εβδομάδα έχει αρκετούς λόγους για να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι πιο ψηλά. Ξεκινάμε από την επιστήμη. Το Ηράκλειο φιλοξενεί τη 30η Διεθνή Συνάντηση για το tRNA, δηλαδή για το λεγόμενο transfer RNA, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της βιολογίας και της γενετικής έρευνας. Και δεν μιλάμε για μια μικρή επιστημονική συνάντηση. Στην Κρήτη βρίσκονται περίπου 300 επιστήμονες από 25 χώρες. Άνθρωποι που συνήθως τους φαντάζεσαι κλεισμένους σε εργαστήρια, μπροστά σε μικροσκόπια, υπολογιστές και σωρούς από χαρτιά, τώρα βρίσκονται εδώ, στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Και αυτό κάτι λέει, Τι λέει, βρε Γρηγόρη, τι λέει? Ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, τουρισμός και που θα πάμε να φάμε απόψε, είναι και τόπος που γίνεται σοβαρή έρευνα και παράγεται και γνώση. Και επειδή η επιστήμη θέλει και χώρο για να μεγαλώσει, έρχεται και το Space Crete. Μια προσπάθεια που συνδέεται με τη δημιουργία ενός κέντρου διαστημικής τεχνολογίας στην Κρήτη και μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από 120 νέες θέσεις εργασίας. Και αυτό δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Και τώρα πάμε σε κάτι που αφορά ακόμη περισσότερο τον κόσμο. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έρχεται για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η βραδιά έρευνας. Το Πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό και η επιστήμη βγαίνει από τα εργαστήρια για να συναντήσει τους ανθρώπους της πόλης μας. Θα υπάρχουν διαδραστικά πειράματα, ερευνητικά παιχνίδια, τεχνολογικές παρουσιάσεις και δράσεις για μικρούς αλλά και μεγάλους.

Πάμε τώρα στην πόλη. Στην πόλη. Το Ηράκλειο συνεχίζει να ψάχνει τρόπους ώστε οι μετακινήσεις να γίνουν λίγο πιο εύκολες και πιο έξυπνες. Υπάρχει το Ηράκλειο Go, η εφαρμογή που σχετίζεται με την έξυπνη κινητικότητα στην πόλη, ενώ προσθέθηκαν και δύο νέα ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία για τις ανάγκες των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. Μικρές αλλαγές, ναι, αλλά κάτι φαίνεται να αλλάζει. Έχουμε όμως και μια είδηση που αφορά τα ταξίδια. Μέσα στο Νοέμβριο έχει προγραμματιστεί

Και μιας και μιλήσαμε για πολιτισμό, στο Βενεράτο 5 γλύπτες από την Ελλάδα, την Κίνα, την Κούβα δουλεύουν πάνω στο λευκό μάρμαρο και το μετατρέπουν σε τέχνη. 5 άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές ιστορίες και όμως μπροστά σε ένα κομμάτι μάρμαρο μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα, την τέχνη. Η δράση θα συνεχίζεται μέχρι τις 11 του Οκτώβρη και αυτό είναι από εκείνα τα πράγματα που αξίζει κάποιος να τα δει από κοντά. Έχουμε και μουσική όμως. Στις 26 Σεπτέμβρη έρχεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς μια ξεχωριστή εκδήλωση με έργα του Μπέλα Μπάρτοκ. Και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο. Γιατί μερικές φορές ο πολιτισμός δεν χρειάζεται να σου ζητήσει πολλά. Χρειάζεται απλώς να σηκωθείς από τον καναπέ και να πας. Και κλείνουμε με κάτι που έχει χιούμορ. Νέα καμπάνια για τον ημιμαραθώνιο Κρήτης με πρωταγωνίστριες κριτικές γιαγιάδες απέναντι στο chat GPT. Γιαγιάδες απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και εδώ μεταξύ μας το αποτέλεσμα δεν χρειάζεται καν να το προβλέψουμε. Γιατί μπορεί το chat GPT να ξέρει χιλιάδες πράγματα. Αλλά αν μια κριτική γιαγιά σου πει «Φάε πρώτα και μετά θα μου πεις αν κουράστηκες», εκεί η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Κάπως έτσι είναι η πόλη μας. Μια πόλη που έχει τα προβλήματά της, τις καθυστερήσεις της, τις δυσκολίες της, αλλά έχει και ανθρώπους που ψάχνουν λύσεις.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν τα αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στην Αλικαρνασσό οδό Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στο Νίκο το Μπαξεβάνη.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο δεδομένα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει μουσικό κανάλι 105,1. Υπάρχει μια ώρα μέσα στην ημέρα όπου σταματά σιγά σιγά ο θόρυβος. Κλείνουν κάποιες δουλειές, αδειάζουν λίγο οι δρόμοι, οι ειδοποιήσεις λιγοστεύουν, ποτέ όμως από την γυναίκα. Είναι η ώρα που μας περιμένει. Εμείς φροντίζουμε να έχουμε λίγο χρόνο, να μείνουμε περισσότεροι μόνοι σε αυτά που σκεφτόμαστε, και τότε η μουσική λειτουργεί διαφορετικά. Δεν χρειάζεται πάντα να σε διασκεδάσει, μερικές φορές αρκεί να χαϊδεύει λίγο τα αυτιά σου. Χαμηλώνουμε λοιπόν τα φώτα, αφήνουμε την τρίτη πίσω και μπαίνουμε στη νυχτερινή

Κίνα τα βρετανικά συγκροτήματα που δεν έγιναν ποτέ τόσο μεγάλα όσο άξιζαν, αλλά απέκτησαν φανατικούς ακροατές. Στο κέντρο τους ήταν ο Adrian Bollard. Το I Can't Escape Myself έχει έναν από τους πιο δυνατούς τίτλους της εποχής του. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τον εαυτό μου. All of my...

Και από ένα σκοτεινό προσωπικό τραγούδι περνάμε σε ένα τραγούδι που κουβαλά μια πολύ μεγαλύτερη πληγή. While I Wait.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκαρνασσό, όδος Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο του Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, το One. Γράφτηκε και έγινε γνωστό από YouTube όταν όμως το τραγούδισε ο Johnny Cash, συνέβη κάτι παράξενο. Οι ίδιες λέξεις άρχισαν να ακούγονται διαφορετικά. Ο Cash το ηχογράφησε στη μεγάλη ύστερη περίοδο της καριέρας του, όταν με παραγωγό το Ricky Rubin άρχισε να διασκευάζει τραγούδια πολύ νεότερων καλλιτεχνών. Και επειδή η φωνή του κουβαλούσε πλέον ολόκληρη η ζωή, τα τραγούδια άλλαζαν βάρος. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κοπλιμέντο που μπορεί να κάνει ένας ερμηνευτής σε ένα τραγούδι. Κάπου εδώ η τρίτη τελείωσε. Η Δευτέρα πέρασε, η τρίτη πέρασε. Είμαστε ήδη 2-2. Μην υποτιμάτε λοιπόν τις τρίτες. Μπορεί η Δευτέρα να παίρνει όλη τη δημοσιότητα, αλλά η τρίτη είναι η μέρα που η εβδομάδα αρχίζει πραγματικά να κυλάει. Από μένα το Δήμο Κυβωτίδη, καλό σας βράδυ. Μουσικό κανάλι 105.1, Λατό FM 103.3. Αύριο πάλι εδώ, πρώτα ο Θεός.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105.

Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

Oh.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.